0: Σέναν, Φλωράιντα, Σαμουράι, Κέιτι Πέρι, The Paul, όπερα και μπλακέ στο Σιούντα με έναν Pink, κάτι που παραδείγματα που τα με πάρσουνα, παρ φιναλίζα, αγκέστα στον Έτα Ζουν, Δαλτί Σόου. Τα πάμε, εκεί, αλλά σβουίτ, καλά σου
1: λέει. La primera, 40. Y número 1, als 40.